0: סריקסאו, אנחנו עם שירים ליוון, לאקרופוליס, והנה חריס עם יסמין לוי שלום. הצל.
1: υπάρχει μια σκιά που δίπλα σου μένει, δεν σου μιλά, δεν ακούει, δεν ρωτά, μα είναι πάντα πιστή και σταθερά. Πότε σαν φίλη, πότε σαν ξένη, παίρνει τη θέση αυτού που ποτέ δεν θα έρθει να σε βρει.
2: Νεγκρίτα σόμπρα,
1: φιέλη
2: τραϊδόρα, vive dentro de mí y me hiere sin vergüenza. No tiene tierra y tiene paisaje. Está matando lentamente mi alegría.